0: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
1: Are you looking for a meaningful way to give back to your community? MCCSA is looking for volunteers who are happy to assist elderly people in aged care facilities or their homes, helping to reduce loneliness and social isolation. It is a perfect volunteering opportunity for people working, studying, or retired. With visits of 1 hour per fortnight, you can really make a huge difference for somebody living near you. Call us on 8213 4607.
2: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του Συστήματος Φαρμακευτικών Παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
3: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 81 39 74 00.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση Νοτίου Αυστραλίας και αφορά τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαθήκες και τα διαρκή πληρεξούσια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας διαθήκης και ενός διαρκούς πληρεξουσίου? Οι διαθήκες και τα διαρκή πληρεξούσια είναι νομικά έγγραφα με τα οποία ένα άτομο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον που εμπιστεύεται να διαχειρίζεται τις οικονομικές του υποθέσεις. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το πληρεξούσιο χρησιμοποιείται και τίθεται σε ισχύ ενόσο το άτομο που εξέδωσε την εξουσιοδότηση είναι εν ζωή, αλλά ίσως λόγω ασθένειας δεν μπορεί να διαχειρίζεται τις οικονομικές του υποθέσεις. Η διαθήκη δεν τίθεται σε ισχύ μέχρι ότου το άτομο που συνέταξε τη διαθήκη να αποβιώσει και από εκείνη τη στιγμή η διαχείριση της περιουσίας γίνεται από τον διορισμένο εκτελεστή της διαθήκης. Ποιες αποφάσεις μπορεί να παίρνει ένας πληρεξούσιος εκ μέρους μου? Ο πληρεξούσιος που έχετε διορίσει μπορεί να παίρνει οποιασδήποτε οικονομικές αποφάσεις που θα μπορούσατε να έχετε πάρει εσείς εκ μέρους σας. Ο διορισμένος πληρεξούσιος δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση σε θέματα υγείας, στέγασης και στυλ ζωής εκ μέρους σας. Αφότου αποβιώσετε, ο πληρεξούσιος δεν μπορεί να πάρει καμία περαιτέρω οικονομική απόφαση εκ μέρους σας. Μπορεί ένας πληρεξούσιος να χρεώνει για τις υπηρεσίες του? Αν ο διορισμένος πληρεξούσιος είναι επαγγελματίας, για παράδειγμα δικηγόρος, λογιστής ή εταιρεία καταπιστευματοδόχων, trustee company, είναι πιθανόν να χρεώνει για τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων του ατόμου που τον διόρισε. Αν ο διορισμένος πληρεξούσιος είναι μέλος της οικογένειας ή φίλος, δεν μπορεί να χρεώνει για τις υπηρεσίες του, επειδή αναλαμβάνει τον ρόλο λόγω αγάπης και στοργής, εκτός αν έχει δηλωθεί συγκεκριμένα κάποιο επίδομα στο έγγραφο διαρκούς πληρεξουσίου. Έχω πληροφορήσει τον πληρεξούσιό μου πώς θέλω να διανεμηθεί η περιουσία μου όταν πεθάνω. Πρέπει να κάνω και διαθήκη? Έστω και αν έχετε διορίσει πληρεξούσιο, πρέπει να έχετε και διαθήκη. Ο πληρεξούσιος πάβει να έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα σχετικά με τις οικονομικές σας υποθέσεις αφότου αποβιώσετε. Αντιθέτως, μέσω διαθήκης μπορείτε να αφήσετε εντολές για το πώς θα πρέπει να διανεμηθεί η περιουσία σας όταν πεθάνετε. Δεν θέλω να ξοδέψω χρήματα για να πληρώσω δικηγόρο να συντάξει τη διαθήκη μου. Μπορώ απλώς να συμπληρώσω ένα kit διαθήκης. Κάνοντας τη διαθήκη σας μόνο σας, μπορεί να προκύψουν περισσότερες δυσκολίες για την οικογένειά σας όταν εσείς αποβιώσετε. Αν η διαθήκη δεν συμπληρωθεί κανονικά, η οικογένειά σας μπορεί να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ανώτερο πολιτιακό δικαστήριο, Supreme Court, για να διορθωθούν οποιαδήποτε λάθη ύστερα από το θάνατό σας, πράγμα που θα επιβαρυνθεί με κόστος. Θα ήταν λογικό επομένως να επενδύσετε κάποιο χρηματικό ποσό για να ετοιμαστεί κανονικά η διαθήκη σας, ώστε η οικογένειά σας να αποφύγει οποιασδήποτε δυσκολίες αργότερα.

Το επόμενο μας θέμα είναι από την Αυστραλιανή τρέχουσα επικαιρότητα. Λιγότερα από τα μισά ακίνητα που βγήκαν σε δημοπρασία στην Αυστραλία πωλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας Cotality. Ο προκαταρκτικός εθνικός δείχτης επιτυχίας των δημοπρασιών ήταν 49,2% την προηγούμενη εβδομάδα, που σύμφωνα με ειδικούς δεν δίνει μια καλή εικόνα στην γενικότερη εικόνα της αγοράς. Τα ποσοστά της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ήδη τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί από την επιβράδυνση της αγοράς κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 το 2020. Η Μελβούρνη κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας δημοπρασιών με 54,5%, ακολουθούμενη από το Σίδνεϊ με 51,6%, την Καμπέρα με 50% και την Αδελαϊδα με 45,7%. Το Μπρίσμπαν βρέθηκε πολύ χαμηλότερα με ποσοστό μόλις 23,8%, σημειώνοντας σημαντική πτώση στις πωλήσεις από το 39,3% της προηγούμενης εβδομάδας. Την ίδια περίοδο πέρυσι, τον Μπρίσμπαν ηγείται της αγοράς με ποσοστό 70%, ενώ οι περισσότερες πολιτιακές πρωτεύουσες της Αυστραλίας κινούνταν μεταξύ 63% μέχρι 70%, ένδειξη μιας πολύ ισχυρότερης αγοράς. Ο Διευθυντής Ερευνών Ασίας Ειρηνικού της Cotality, Tim Lawless, δήλωσε ότι παρότι τα φετινά στοιχεία δεν είναι τα χαμηλότερα της χρονιάς, οι τελευταίες τρεις εβδομάδες καταγράφουν ποσοστά κάτω από το 50%. Σύμφωνα με την Cotality, ο Ιούνιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στις εθνικές τιμές κατοικιών από το 2022. Ο κύριος Lawless ανέφερε ότι πολλοί παράγοντες πιέζουν την αγορά, όπως τα προβλήματα προσιτότητας και δανεισμού, οι αυξήσεις επιτοκίων και η μείωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών μετά τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων προς πώληση ενισχύει την προσφορά, δίνοντας στους αγοραστές περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Αυτό μειώνει την αίσθηση του επείγοντος στην αγορά και επιτρέπει στους αγοραστές να διαπραγματεύονται καλύτερα και με την ησυχία τους, ανέφερε. Ο κύριος Lawless εκτιμά ότι η πτωτική πορεία της αγοράς θα συνεχιστεί, τονίζοντας ότι βρισκόμαστε σε περίοδο υποχώρησης της αγοράς κατοικίας και δεν διακρίνω παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την τάση.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας. Μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του Κυπριακού λαού. Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β' που ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 και έδωσε την αφορμή για την τουρκική εισβολή λίγες μέρες αργότερα στις 20 Ιουλίου. Η εισβολή, όπως και το πραξικόπημα, σχεδιάστηκαν σε κέντρα του εξωτερικού με στόχο την εξυπηρέτηση ξένων στρατηγικών σχεδίων. Η εισβολή του τουρκικού Ατίλα σκόρπισε τον όλεφρο και την καταστροφή. Άφησε πίσω τις χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, ανάπηρους και παθώντες. Χώρισε την Κύπρο στα δύο και ανάγκασε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν χωριστά. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων που προδομένοι αντιστάθηκαν στον τουρκικό Ατίλα και υπεράσπισαν με τη ζωή τους την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συγγενείς των αγνοωμένων, στους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους και τους παθώντες. Είμαστε στο πλευρό των προσφύγων στην πάλη για διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής στις εστίες τους. Η 52η επέτειος της τουρκικής εισβολής βρίσκει τον κυπριακό λαό στις επάλξεις του αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της Κύπρου. Επιδίωξη της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας είναι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στα όσα συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η λύση πρέπει να είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός ενωμένου κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Η λύση πρέπει να αποκλείει την διχοτόμηση, να τερματίζει την κατοχή, τον επικισμό και την όποια ξένη εξάρτηση. Να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από την δεκαετία του 1950, όταν ακόμη ο κυπριακός λαός αγωνιζόταν για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινής γνώμης γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και για την προώθηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Το 1974, αμέσως μετά την εκδήλωση του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και πάλι πρωτοστάτησε, ενθαρρύνοντας τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ και συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά σε όλες τις παρικιακές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τον κυπριακό λαό στον αγώνα του, απαιτώντας και την πλήρη συμπαράσταση των κυβερνήσεων και του πολιτικού κόσμου της Αυστραλίας μέχρι την τελική δικαίωση. Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος. Εθνικό Μνημόσυνο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ελληνική Κοινότητα τελεί Εθνικό Μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στις 10.30 π.μ. για τους ηρωικούς νεκρούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία κατά του προδοτικού χουντικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, όπως επίσης και της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε ανάμεσα στους νεκρούς της τουρκικής εισβολής και πολλοί αδελφοί Ελλαδίτες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
6: Station sponsor.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης, για τον μήνα Ιούλιο, θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο τραπέζι της αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μεταμεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 MHz.

0: Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI.
1: Αύξηση σχεδόν 30% στον αριθμό των θανάτων κατέγραψε η Γαλλία στα τέλη Ιουνίου κατά την κορύφωση του καύσωνα ρεκόρ που έπληξε τη χώρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γαλλική Αρχή Δημόσιας Υγείας. Η Public Health France ανέφερε σε νέα έκθεσή της ότι καταγράφηκε αύξηση 29,1% που αντιστοιχεί με 2025 επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να είναι χαμηλότερος από τον πραγματικό. Σύμφωνα με την έκθεση, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 62% στην περιφέρεια του Παρισιού τη βδομάδα που άρχισε στις 22 Ιουνίου. Ανάλογη αύξηση καταγράφηκε και στην περιφέρεια Pays de la Loire. Ορισμένοι Γάλλοι πολιτικοί κατήγγειλαν τα μέτρα των αρχών ως ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της ανόδου των θερμοκρασιών. Οι πράσινοι κατέθεσαν την Πέμπτη πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνού. Τον Ιούνιο η Γαλλία βίωσε καύσωνα ρεκόρ διαρκείας περίπου 11 ημερών, με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Στην ελληνοκυπριακή πλευρά απέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρά τη συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε στις επαφές που είχε στην Άγκυρα η υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούμενη από τρεις επιτρόπους. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες τόσο με τον ίδιο όσο και με άλλους υπουργούς, ενώ έγιναν δεχτοί και από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν. Ήταν σημαντικό να ακούσουν από το στόμα του Προέδρου μας, από την υψηλότερη αρχή, ποια είναι η προοπτική της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι προσδοκίες μας, δήλωσε. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ούτε η Άγκυρα ούτε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ικανοποιημένοι για τη στασιμότητα στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Τελωνιακή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να επικαιροποιηθεί. Σε αυτό το θέμα και οι δύο πλευρές συμφωνούν, ανέφερε. Υποστήριξε ωστόσο ότι η διαδικασία προσκρούει στη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με σφοδρά χτυπήματα σε ενεργειακές και άλλες υποδομές συνεχίζει να μένεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα με ορισμένες διεργασίες για μια επανεκκίνηση των μπαζαριών, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται κλιμάκωση επί του πεδίου. Τα ίδια τα παζάρια τροφοδοτούν αυτή την κλιμάκωση, αφού η κάθε πλευρά θέλει να προσέλθει με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Κατά την διάρκεια της νύχτας, η Αγία Πετρούπολη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, και συνολικά η περιφέρεια Λένιγκραντ έγιναν στόχος μεγάλης ουκρανικής επίθεσης με drones. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι χτυπήθηκε λιμάνι στη Βαλτική θάλασσα, από το οποίο γίνονται εξαγωγές πετρελαίου. Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις. Η απόπειρα του Ζελένσκι να καταστρέψει πολιτικές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα μείνει χωρίς την ενδεδειγμένη απάντηση εκ μέρους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ανακοίνωσε επιπλέον πως κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης καταρρίφθηκαν 494 ουκρανικά drones και πύραυλοι. Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε μια φωνική μαζική επίθεση στο Κίεβο, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον 30 νεκρούς. Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, η οποία βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντομπά, οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο. «Η πόλη βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό μας», είπε ο Ρώσος εκπρόσωπος. Εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων Ιρανικών πόλεων για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και σε 4 μέλη της οικογένειάς του που δολοφονήθηκαν από τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Οι τελετές που διήρκεσαν έως και 6 ημέρες περιλάμβαναν πομπές σε Τεχεράνη, Κομ και άλλες πόλεις, με κορύφωση την ταφή του Χαμενέη την Πέμπτη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Μασάτ. Οι συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ αναμένεται να επαναληφθούν μετά από τη λήξη των τελετών. Η Ιρανική τηλεόραση έδειξε πλάνα με τρεις από τους γιους του Χαμενέη να στέκονται δίπλα στο φέρετρο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι καμία πλευρά δεν θα πυροβολήσει την άλλη κατά τη διάρκεια της κηδείας. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ εξέφρασε έκπληξη για τον θρήνο των Ιρανών, λέγοντας ότι πίστευε πως ο κόσμος μισούσε τον Χαμενέη και ότι ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ιρανοί οικετεύουν για συμφωνία και ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν μετά τις τελετές. «Μπορούμε να τους εξολοθρεύσουμε όλους με ένα χτύπημα, αλλά τότε δεν θα μείνει κανείς για να διαπραγματευτεί», είπε ο Τραμπ σε ένα ακόμη ρεσιτάλ κινησμού.
0: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κυριακή 19 Ιουλίου, 10 π.μ. Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγία Σοφίας, 100 Drayton Street, Bowden. Στις 1 μετά μεσημβρίας, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας, στο 6 με 8 Barbowell Street, Welland, με ομιλίες από παρικιακούς και πολιτικούς εκπροσώπους. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, ομιλία για το Κυπριακό στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας Welland από απεσταλμένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από τον ύπατο αρμοστή. Μετά τις εκδηλώσεις θα προσφερθούν αναψυκτικά και μεζεδάκια. Η παρουσία όλων μας είναι πατριωτικό καθήκον. Δώστε όλοι το παρόν.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε 5.000 δολάρια από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SI, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας Γεωργία Λιμπεροπούλου στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: θα τα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Edlife Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Station sponsor.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Who hasn't heard of Croatia today? You heard of Tesla, Luka Modric, Split, Dubrovnik, Var, Zagreb. Well, you can hear a lot more in Croatian on our radio hour every Sunday from 12 to 1 and every Thursday from 5 to 7 in the afternoon, where you can hear lots of great music presented by Vlasta and Josip.
5: English.
6: Portuguese.
7: Alapanach.
8: Espanol.
9: Arabi.
10: Netherlands.
11: 5EBI. Hear a world of difference.